0: Εσύ είναι. Αλό. Εμάνουελ.
1: Όχι.
0: Εσύ είναι.
1: Όχι.
0: Εσύ είναι. Στέλνω ένα μάνι.
1: Λόλα, να είσαι
0: του. Κούμα μου λίγο είναι.